0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow, oh. Mix. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα.
2: Mami, yo pido un